0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,6.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Hard 94,2. Χτυπάει.

0: πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
4: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό
3: τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
4: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μέρη.
1: Γεια σου Θάνο, 22 του μήνα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά είμαστε, γιατί μιλάς έτσι?
1: Τι να κάνω?
0: Ήρθες με κέφια.
1: Ναι,
0: πάντα έχεις κέφια βασικά.
1: Καλή με μπορεί, καλή, καλή.
0: Έτσι λες, αλλά τα κεφάεις πάντα, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι λίγο να χαλαρώσω, να πιω λίγο καφέ γιατί το έχω ανάγκη και ξεκινάμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: στη ζωγραφιά. Σήμερα δηλαδή μπορεί να λες ζωγραφιά μου, είσαι μια ζωγραφιά και χρόνια σου πολλά. Λοΐζος Λουίζα Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα και Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Να μια καλή αφόρμηση. Να ξεκινήσουμε λίγο να πηγαίνουμε έτσι στα κοντινά πέριξ μέρη, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο.
1: Ρε Σημέρι, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θέλεις και τα λες.
0: Ναι.
1: Άμα γινόταν δηλαδή το αυτοκίνητο να το βάλεις μέσα στην πιλωτή, να περάσεις την πιλωτή στην πολυκατοικία και να φτάσει απ' έξω από το σπίτι, θα το φτάνεις.
0: Χαλαρά. Χαλαρά. Και σήμερα βρήκα και παρκάρα και από κάτω και λέω καλά τώρα. Και για δύο θέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και πήγα στην πιο κοντινή.
1: Και πήγε στην πιο κοντινή. Σκεφτόσου να λες ποια θα κάνω λιγότερα βήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αφοράς αυτό το ρολόι γυμναστικής καμιά φορά, έχεις τέτοιο?
0: Όχι,
1: που μετράει τα βήματα, σε αγχώνει, ε. Γιατί σου λέει.
0: Άντε, ξεκίνα.
1: Ξεκίνα, πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα και εσύ έχεις κάνει 1.000. Πώς θα βγάλεις τη μέρα?
0: Μέρα.
1: Άντε.

0: οπότε χθες μου το έκοψε στο άρθρο μου. Ναι. Τι να κάνω, και θέλω να το συνεχίσω σήμερα. Μιλάγαμε για την απιστία. Και είπαμε για τα χαρακτηριστικά των ζωδίων και της απιστίας. Τώρα θέλω να σου πω για τη γυναίκα και το ζώδιο και την απιστία.
1: Οχ.
0: Λοιπόν, γυναίκα Κριός θα απιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις.
1: Μάλιστα.
0: Να προσέχετε. Λοιπόν, Ταύρος η γυναίκα θέλει να νιώσει υπερήφανη για τον σύντροφό της. Άμα δεν νιώθει υπερηφάνεια, αντέγια.
1: Αντέγια.
0: Η γυναίκα Δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, εκθετικότητα είναι ξένες για αυτή. Προσέξτε τις διδυμίνες.
1: Όπω, είναι killer, τελείωσε.
0: Killer. Λοιπόν, γυναίκα Καρκίνος, αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο της, βρίσκει αλλού καταφύγιο.
1: Ομά, έτσι. Ομά. Τίποτα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό είναι το straight.
1: Α.
0: Εντάξει, όχι σε γάμο με παιδιά σκυλιά από εκεί πρέπει να προσπαθείς, αλλά με σε μια σχέση και δεν περνάς καλά, γιατί να το τραβάς.
1: Τα έχει φιλοσοφήσει αυτά, ε.
0: Όταν παντρεύεσαι, θα φιλοσοφήσει.
1: Οκ. Okay. Για συνέχεια.
0: Ήταν... Λοιπόν, Λιωταρίνα. Είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Οπότε προσέξτε τι θα τη κάνετε. Γυναίκα Παρθένος. Έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολαστικά και με κριτική διάθεση. Ζυγός γυναίκα βολεύεται σε μια κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά τη δεν τη επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Θα βάλει τραγούδι για να συνεχίσω για τα υπόλοιπα.
1: Αμέσως, ναι, ένα τραγουδάκι.

0: Σκορπιδάκια, σκορπιδίνες, υπέροχες, συναρπαστικές, θεσπέσεις και συγκλονιστικές.
1: Δεν μπορώ. Είναι πολύπλοκες. Είναι... Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Είναι... πώς το λένε, τα ζουμιά τους κάνουν πάνω κάτω συνέχεια. Δεν είναι. Δεν μπορείς να συνονιθείς.
0: Ποια ζουμιά.
1: Είναι τα, πώς, οι ορμόνες, πώς να σου το εξηγήσω. Δηλαδή εκεί που είναι happy, πέφτουν να πεθάνουν. Ξανά πάλι. Δεν ξέρω.
0: Είμαι εγώ έτσι.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι.
0: Όχι, πολύ καλά.
1: Βέβαια, εγώ δεν σε ζω όπως θα σε ζει κάποιος που είναι σχέση σου. Εντάξει, εγώ είμαστε στο ραδιόφωνο, μιλάμε, βρισκόμαστε. Για τσε... Έχεις όμως κάτι μεταπτώσει τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Έχω εγώ μεταπτώσει. Έχεις κοιτάξει. Έφυγε ο άντρας μου μακριά, μάλλον αυτές ήτανε.
1: Α, γι' αυτό.
0: Η μεταπτώσεις μου, δεν τις άντεξε ούτε αυτός.
1: Άρα γιατί στα λόγια μου.
0: Μη μου χαλάς το άνθρωπο.
1: Ήρωας.
0: Λοιπόν, γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζει με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική, μητέρα και σύζυγος. Βεβαίως αυτές είμαστε και πάμε στο ξωτίνες. Θέλει ευγένεια και τρυφερότητα. Αν δεν την υποδεικνύεις τι να κάνει, θα είναι πολύ πιστή. Αν της υποδεικνύεις, μπέι. Η γυναίκα υγόκερος είναι οργανωμένη, πειθαρχημένη και αγαπά περισσότερο τη δουλειά από τον έρωτα. Υδροχός είναι ελεύθερη, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και αν τη φυλακίσει θα πάθει κατάθλιψη. Και τα γλυκούλικα τα ψαράκια είναι γοητευτική και θέλει να κοιτά τον άντρα στα μάτια, να ζητά την προστασία του.
1: Αυτή ζει σε ρόσινα φάκη, μονίμως.
0: Άντε γεια.
1: Μονίμως, άντε γεια.

0: Λοιπόν, θα σου πω μια είδηση τώρα. Αυτή είναι πραγματική είδηση. Πώς το ξέρω, βλέπω και το βίντεο. Μία θάλασσα, λέει, δημιουργήθηκε από κόκκινη σάλτσα και βάθος περίπου 2 πόδια που προκάλεσαν, που προκλήθηκε από μία καραμπόλα, λέει, στην Αμερική. 150.000 ντομάτες ξάπλωσαν στον δρόμο. Πω, και υπάρχει πω. Και φωτογραφία. Δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή, τι σημαίνει. Κοίταξε τη φωτογραφία τώρα να μου πεις.
1: Κρίμα στις ντομάτες, ρε παιδί μου. Γέμισε ο κόσμος ντομάτα.
0: Και έχει ακριβήνει και η ντομάτα.
1: Ναι, δηλαδή τώρα να πάνε στη θάλασσα να τρώνε τα ψάρια, αφού τα ψάρια δεν τρώνε ντομάτες.
0: Ναι, τώρα όμως όλες αυτές οι ντομάτες. Είναι η άχρηστη είδηση της ημέρας βασικά, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Φτιάξε,
0: την είδα. Πώς πέσαν όλες κάτω.
1: Πώς πέσαν
0: όλες κάτω. Συνεννοημένες ήταν.
1: Ε, τι ήτανε.
0: Εντάξει, τράκαρε το φορτηγό, γύρισε τούμπα.
1: Τούμπα, τούμπα, τούμπα.
0: Κολυμπήσαν στην ντομάτα. Τούμπα, σάλτσα, φτιάξουνε. Ωραία, έχει
1: νόημα. Κόψε το τραγούδι, τούμπα, κολοτούμπα.
0: Θα το πεις εσύ να το βρούμε, να το βάλουμε. Υπάρχει περίπτωση να το βρούμε. Δεν βάζω τέτοια τραγούδια, να ξέρεις.
1: Γιατί δεν είναι. Τραγουδάω εγώ, γιατί δεν είμαι μεγάλη λίγο στη φωνή.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, θα σε πάω σε...
1: Σου έχει κολλήσει αυτό το λοιπόν, μπορείς να το σταματήσεις, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όχι. Λοιπόν,
1: λοιπόν.
0: Τι να βάλω σαν λοιπόν, για δες μου συνώνυμη.
1: Ναι.
0: Για okay. Πες μου. Για του... κοίτα με στα μάτια, λοιπόν, και εξηγήσου. Λοιπόν και εξηγήσου.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Το λοιπόν είδες, για κοίτα με στα μάτια, λοιπόν, και εξηγήσου.
1: Λοιπόν, εντάξει, χρησιμοποιήστε το, γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η εκπομπή.
0: Εντάξει, λοιπόν, η Νέρις Μάους, έγκυος 17 εβδομάδων, σοκαρίστηκε όταν βρήκε ένα μεγάλο κίτρινο μαχαίρι στο σάντουιτς τόνου που είχε παραδοθεί στο σπίτι της. Το delivery της έφτασε από την αλυσίδα καταστημάτων Subway στο Gorleston.
1: Τι λες τώρα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει τώρα, σιγά τη σοκαριστική είδηση.
1: Ναι.
0: Έφτιαξαν το σάντουιτς και ξέχασαν να βγάλουν το μαχαίρι. Σοκαρίστηκε.
1: Αμάν και αυτό, τι.
0: Κατσαρίδα.
1: Έπαθε κάτι.
0: Έμα. Άντε, μωρέ, πώς τη λέγανε. Νέρι Μάους. Ναι. Δεν κοιτάς που είσαι σαν Μάους.
1: Μίνι Μάους, για.

0: Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Τα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: να σε ρωτήσω. Mm-hmm. Μου έχεις πει από την αρχή ότι γενικώς ο κινηματογράφος δεν είναι το φόρτι σου, mm-hmm. Ούτε στο σπίτι δηλαδή μπορείς να χαλαρώσεις βλέποντας μια ταινία. Θα...
1: Με παίρνει ο ύπνος, μωρέ.
0: Ταινία ολόκληρη με τίποτα, ε. Mm-mm. Στην βλέπεις σε πόσα αποσπάσματα δηλαδή.
1: Φαντάσου ότι την Αμελή.
0: Ναι.
1: Δεν την έχω δει ακόμα, πριν 10 χρόνια.
0: Ακόμα. Α, τόσο πολύ. Τόσο αντισυνεφίλ.
1: Πρέπει να με τραβήξει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, αυτή η Αμελή μου φαινόταν και λίγο γλυκανάλατη. Mm-hmm. Και δεν με συγκίνησε ποτέ. Mm-hmm.
0: Άρα δεν σε συγκίνει να καθίσει την τηλεόραση να δει μια ταινία ολόκληρη, έστω και.
1: Αχ, θυμάμαι τώρα. Από εκεί πρέπει να πάθα το σοκ.
0: Ναι.
1: Είχα δει τους ατελείωτους αραβώνες. Που πρέπει να παίζει αυτή που παίζει στον Αμελή. Μάλλον με αυτή πρέπει να το έχω το πρόβλημα. Μα ήταν τόσο ατελείωτη. Mm-hmm. Που πραγματικά δεν ξαναδεί.
0: Σε έπαιρνε ύπνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ. Μάλιστα.
1: Τώρα τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Γιατί θα βουχίσουν τώρα να βγαίνουν καινούργιες ταινίες, να ξέρω να.
1: Θα μορφώνομαι. Θέλω να έχω άποψη.
0: Ναι. Για να έχεις άποψη πρέπει να τις δεις.
1: Α, διαβάζω τις κριτικές.
0: Α. Κριτικές όμως είναι πάντα σωστές. Τι λες.
1: Διαβάζω πολλές για να έχω τεκμηριωμένη άποψη.
0: Βεβαίως. Αλλά από κινηματογράφο απ' έξω δεν περνάς.
1: Περνάω. Πώς το. Όταν κατεβαίνω στα κέντρα έτσι, Αθήνα, ναι. Θεσσαλονίκη, περνάω από τα μόλι να παίξω.
0: Α, απ' έξω όμως. Βλέπεις αφήσεις, τις φωτογραφίες. Μέσα δεν μπαίνεις όμως.
1: Μέσα δεν μπαίνει.
0: Καλά, εντάξει. Πάμε για ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που έκανε ένας μικρός ελεφαντάκος. Ο Σαν Μάι είναι σίγουρα πιο ευγενικός ελέφαντας που υπάρχει και ζει στη Τσίνα. Μέσα στο ζωολογικό κήπο που ζει, έπεσε κατά λάθος το παπούτσι ενός μικρού παιδιού με τον ελέφαντα να το επιστρέφει στους γονείς του. Καλή, δεν συγκινήθηκες?
1: Πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Τι είδηση τώρα ήταν αυτή, πες μου.
0: Γιατί εγώ πολύ γλυκό μου φάνηκε.
1: Και εμένα αυτό που διαβάζω γλυκό μου φαίνεται, αλλά να το πω.
0: Ναι, πες, τι είναι αυτό το γλυκό?
1: Είχε σχέση, λέει, 6 χρόνια με τον αδερφό της. Τα αποτελέσματα, λέει, του DNA ήταν σοκαριστικά.
0: Σιγά το γλυκό, εδώ ολόκληρος ελέφαντας έσκυψε και έπιασε παπούτσι.
1: Παπούτσι έπιασε, ρε
0: παιδιά. Και το έδωσε στο παιδάκι.
1: Μπράβο, είναι, ο ελέφαντας είναι έξυπνο ζώο.

0: σου.
1: Έχω μια απορία. Θα με βοηθήσεις?
2: Όχι.
1: Καλά. Έχω μια απορία. Να συνεχίσω.
3: Και λέγε.
1: Εσείς οι γυναίκες, όταν τέλος πάντων έχετε, πώς να το πω, εσυχιστεί, έχετε νευριάσει, έχετε χαλαστεί, να το πω και έτσι, με ποιον μηχανισμό επανέρχεται το σύστημα?
3: Ω, καλά τώρα, τι ρωτάς και εσύ, ξέρω εγώ.
1: Εσύ δεν νευριάζεις ποτέ?
3: Νευριάζω.
1: Ναι, τι κάνεις μετά, αυτό είναι το θέμα.
3: Ξεχνάω.
1: Από μόνο του?
3: Από μόνο του. Αλλά εγώ είμαι μια ειδική κατηγορία. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Αυτό είναι. Γενικώ οι γυναίκε όμω δεν είναι.
3: Πρέπει να τι καλοπιάσει, να του πα κανένα δώρο, ξέρω κάτι.
1: Υπάρχει πήγε κάτι στο ζωδίο, στα ζωδιακά αυτά που διαβάζει, έτσι τα ερωτικά, που να αναφέρεται σε αυτό?
3: Τι... Α, με ποιον είσαι αδιάβαστο, θα ψάξω.
1: Ναι, αυτό δεν είναι. Δεν ήθελα να σε εκθέσω, στου ακροατέ μα. Ήθελα να σου το δώσω έτσι σαν.
3: Δεν με εκθέτει, διότι συνειδητοποιώ πού υστερώ και πάω να μορφωθώ.
1: Ναι, όχι, εγώ στο δίνω σαν τύπ. Μήπως βρούμε κάτι αντίστοιχο και το διαβάσουμε?
3: Θα το βρω αύριο, θα στο φέρω έτοιμο.
1: Πολύ ωραία.
3: Σήμερα, αύριο.
1: Όχι, αύριο. Γιατί τώρα κλείνουμε το τρίτο ημιωρό. Έτσι πάμε για μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: το τέρμα.
1: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Πρέπει να το κάνουμε.
1: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Έχεις αναρωτηθεί γιατί τα παράθυρα σε όλα τα αεροπλάνα έχουν μια μικρή τρύπα?
1: Το έχω δει. Κοίτα, μπορώ να σκεφτώ γιατί έχουν μια μικρή τρύπα, αλλά για διάβαση την είδηση. Ίσως...
0: Όχι, θέλω να μου απαντήσεις γιατί.
1: Έχω την εντύπωση ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια εξισορρόπηση της πίεσης μέσα και έξω. Αυτό μπορώ να σκεφτώ.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα εντάξει, τι θα πω.
1: Σου χάλασα την είδηση. Ναι. Με συγχωρείς, δεν ήθελα. Δεν ήταν στην πρόθεσή μου αυτό.
0: Ναι, πρέπει να μην τα σκέφτεσαι.
1: Τι να κάνω, το χαζό.
0: Ναι.
1: Καλά, θα πω.
0: Πώς θα μου χάλασες τώρα το θέμα, τι θα
1: πω. Με συγχωρείς, αλλά δεν μου είπες, κάνε το χαζό να σου διαβάσω μια είδηση.
0: Μα αυτός είναι ο ρόλος σου.
1: Να είμαι χαζός.
0: Κάποιες φορές.
1: Καλά, εντάξει, θα το προσπαθήσω. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσω.

0: Έλα, εδώ είμαστε.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Τι θα πούμε?
0: Θα πούμε ότι σε λίγο η εκπομπή θα τελειώσει.
1: Αχ, πω. Να σου πω κάτι.
0: Πρέπει να φτιάξω. Ναι, πες γιατί θα το πω κι εγώ.
1: Θέλω να δώσουμε έτσι 2-3 ιδέες.
0: Ναι.
1: Για βραδινό σνακ.
0: Σνακ.
1: Με και ταινία.
0: Α. Εσύ πώς δεν βλέπεις ταινία?
1: Εντάξει, μπορεί να προτείνω.
0: Να προτείνεις. Ωραία.
1: Εγώ θα έφτιαχνα αυτό που φτιάχναμε όταν ήμουν στη Σουηδία.
0: Ήσουν στη Σουηδία?
1: Βεβαίως, 2 χρόνια.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Μα είδες τι μαθαίνεις άμα μιλάς με τον άλλον.
0: 2 χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Άντυξες το κρύο, εσύ δεν είσαι του κρύου.
1: Αυτό ήταν ένα πρόβλημα, η αλήθεια είναι.
0: Καλά,
1: αλλά ξέρεις τι.
0: Χοντρό κρύο.
1: Δεν είναι ψηλό όπως εδώ πέρα που σε τσακίζει. Εκεί είναι ωραίο το κρυάκι.
0: Τι εννοείς είναι ωραίο? Το κρύο είναι κρύο.
1: Ναι, παιδί μου, το ευχαριστιέσαι περισσότερο.
0: Ναι, αλλά δεν τολμάς να βγεις έξω.
1: Μια χαρά πηγαίνεις. Εκεί έκανα και ποδήλατο μες στο χιόνι.
0: Εσύ?
1: Βεβαίως. Και είχα το ποδηλατάκι μου, το οποίο δεν είχε φρένα μπροστά, όπως έχουμε εμείς.
0: Γιατί?
1: Είχε φρένα πετάλι πίσω.
0: Α, κόντρα.
1: Και σπίνια, ρε.
0: Πω, κόντρα. Είχα και εγώ μικρός που έκανα. Είχα ένα BMX και έκανα αυτό, σούζες και αυτά, αλματάκια αυτά με κόντρα.
1: Βέβαια.
0: Τι μου θύμισες τώρα.
1: Και ένα κουδουνάκι και απογορεύεσαι ήδη να χτυπάς το κουδουνάκι.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάνεις χορύπανση. Πρέπει να το χτυπάς όταν υπάρχει σοβαρός λόγος. Μία φορά με είχαν γράψει.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Εσύ τι έκανες, όλη την ώρα χτύπησες το κουδουνάκι? Για να δεις αν θα σε γράψουν.
1: Δεν το ξέρα.
0: Έλεος.

0: Λοιπόν, εγώ θέλω να φτιάξω ένα σνακ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, που να έχει τα ντορίτος, έβαζα τότε ντορίτος,
1: ναι,
0: καλαμπόκι, ντοματάκι κομμένο, κρεμμυδάκι το κομμένο, και από πάνω λιωμένο τυρί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παίρναμε και μια σως που δεν θυμάμαι τι σως ήταν.
1: Όχι.
0: Κάμψτε και μας αμπουκώναμε.
1: Δεν πρόκειται να χάσουμε γραμμάριο ποτέ.
0: Ποτέ που μιλές ποτέ.
1: Μα με αυτά που μου λες τώρα δεν.
0: Τώρα που θα κλείσουμε, θα σου πω τη σωστή τη διατροφή, αυτή που πρέπει.
1: Πώς πρέπει να τρώμε τα.
0: Όχι, τα κανονικά, τα υγιεινά, θα σου πω. Μα τα λέμε για τον κόσμο που δεν έχει υγιεινά, προβλήματα. Εμείς
1: τα, μόνο τα, πώς, υπάρχει μια διαφορά εδώ. Τα υγιεινά τα λέμε. Αλλά δεν τα τρώμε.
0: Άλλο αυτό. Δεν είπαμε, δεν μας ρώτησε κανένας τι κάνουμε.
1: Σωστά. Εμείς λέμε αυτό που την είδες.
0: Βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Πες γεια στον κόσμο.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, κόσμε.
1: Γεια σου, κόσμε. Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Μην λείψει κανείς.

0: εδώ. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma. 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να

0: Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τριτούλα πανέμορφη, τριτούλα εξαιρετική. 22 Σεπτεμβρίου και πάμε να ξεκινήσουμε ένα μαγικό δίωρο παρέα όπως κάνουμε κάθε μέρα και όπως θα κάνουμε για ολόκληρη τη σεζόν. Προτείνω να ξεκινήσουμε με Νίκο Απέργη. Θα συνεχίσουμε με το λατρεμένο Γιώργο Μαζονάκη. Έρχεται η Βία Δάμου, έρχεται η Ρία Ελληνίδου, η Αναστασία και όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τι λέτε, πάμε?

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτός ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα θαύμα. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, είναι το number one radio show και χθες περίμενα πώς και πώς έτσι λίγο τις πρεμιέρες των πρωινών εκπομπών και γενικά όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Από χθες μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε έτσι με τα ντουζένια του όλα τα κανάλια. Έβαλα τα μεγάλα τους όπλα. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο, να πω την αλήθεια. Πίστευα ότι έτσι δεν θα αφιερώσουν τόσο πολύ χρόνο πια στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Όχι ότι δεν αξίζει χρόνος, αξίζει, αλλά το θέμα είναι πώς χρησιμοποιείς αυτό το χρόνο, τι λες, πώς το λες, πώς εκμεταλλεύεσαι, γιατί έχουμε δει ότι όλη αυτή η ιστορία πουλάει πάρα πολύ τηλεοπτικά, κάνει νούμερα και ουσιαστικά περνάνε λεπτά, δεκάλεπτα, εικοσάλεπτα, μία ώρα, ώρες ατελείωτες τηλεοπτικές εκπομπές και λένε και ξαναλένε τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν ουσιαστικά κάτι καινούργιο να πούνε, αναμοχλεύουν τα ίδια, αναμασούν τα ίδια, παίζουν τα ίδια, προσπαθούν να συγκινήσουν. Φυσικά πρέπει το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη να είναι στην επικαιρότητα, αλλά να υπάρχουν εξελίξεις, να υπάρχουν νέα και να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτά τα καινούργια. Το να παίζουμε μία ώρα και να βγάζουμε αυτά τα λογίδρια, που δυστυχώς αρκετές πρωινές εκπομπές επιδόθηκαν σε αυτό, δεν νομίζω ότι είναι ψύχρεμη τηλεόραση. Μάλλον είναι έτσι ένα τσούμπαλο κυνήγι των ποσοστών τηλεθέασης. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και όλες τις ενημερωτικές εκπομπές, το Sky για παράδειγμα, να αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο δυσανάλογο στον προσανατολισμό της εκπομπής. Ενώ για παράδειγμα τελείωνε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχαμε τα θέματα της ακρίβειας, της βενζίνης κτλ. Ξαναλέω, αναφέρομαι σε εκπομπές πολιτικές και σε εκπομπές που συνήθως δεν ασχολούνται καθόλου με το lifestyle, παρά μόνο όταν υπάρχει κάτι που πουλάει. Και δυστυχώς αυτό το θέμα πούλησε και πουλάει ακόμα πάρα πολύ.

Αυτή ήταν και η Αναστασία λοιπόν με το Φιλικά. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε τη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου και την Ήβια Δάμου. Μια τριπλέτα από πολύ ωραία κορίτσια με πολύ ωραία τραγούδια. Και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη. Έβλεπα και το δελτίο της προγνώσης του καιρού για σήμερα. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας έτσι κάπως πέφτουν οι θερμοκρασίες και θα αρχίσουμε να νιώθουμε φθινοποράκι. Αυτό, λίγο φθινοποράκι. Λοιπόν, ένα από τα πιο viral τραγούδια της χρονιάς φέτος είναι αυτό που τραγούδησε η Σοφία Δανέζη και έρχεται αμέσως τώρα. Γελάω ακόμα κάθε φορά που το ακούω. Αλλά είναι και ωραία μουσικά. Και μετά θα κλείσουμε το ημίρο με Κωνσταντίνο Αργυρό. Και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Number 1 Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Επιστρέψαμε, αγαπούλες μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίωρο με Μαλού, με Ζόζεφιν, Νίνο και αμέσως μετά σας έχω Αντώνη Ρέμο. Όχι έτσι επειδή, γιατί έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη και πάμε να δούμε μερικά πράγματα που τοποθετήθηκε ο Αντώνης. Είναι το number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Τίτλος: πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Νιώθω όμως ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω. Μιλώντας λοιπόν στο Vidcast, εσύ τη μουσική ακούς με το θεολόγο Ηλιού σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που γυρίστηκε πριν τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης είπε πάρα πολλά. Έχω παλέψει, λέει, πάρα πολύ. Ό,τι μου δόθηκε απλόχερα, μου δόθηκε με πολύ αγώνα, πολύ πείσμα. Πολύ θα ήθελα να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατάω. Παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη από την αγάπη του κόσμου εδώ και 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν με περιμένουν στη γωνία, συνεχίζει ο Αντώνης Ρέμος. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα, για αυτά τα οποία κάποιοι θέλουν να με κατηγορήσουν. Νιώθω ότι έχω το μέτωπό μου καθαρό. Είμαι περήφανος για όλα μου τα σωστά και όλα μου τα λάθη. Γιατί και τα λάθη πρέπει να γίνονται στη ζωή, αρκεί να τα αναγνωρίσεις. Αλλά πάνω απ' όλα δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Αυτά μεταξύ άλλων. Εσύ τη μουσική ακούς. Αυτό είναι το podcast. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο YouTube, να απολαύσετε την συνέντευξη. Συμφωνείς, διαφωνείς. Ο Αντώνης Ρέμος είναι ήδη ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική. Τώρα, αν κάποιοι επί προσωπικού κάποια πράγματα που κάνει μπορεί να μην συμφωνούν, αυτό δεν συμβαίνει για όλους τους καλλιτέχνες. Άλλωστε.

Αυτή ήταν και η αναβίση με το νέο της τραγούδι. Όχι γιατί. Λοιπόν, έχει 22 μήνας, 26. Είναι η μεγάλη της συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν και έχω δει και τα βίντεο που ανεβάζει η ίδια η αναβίση με τις τελευταίες προετοιμασίες. Ήδη εδώ και μια εβδομάδα έχουν αναλάβει γερανοί να στήσουν το stage, το εκπληκτικό 360 μοίρες stage που θα μπορεί να τη βλέπει όλο το στάδιο. Σχεδόν 85 με 90 χιλιάδες κόσμοι θα βρεθούν το Σάββατο στο ΆΚΑ για αυτή τη συναυλία της Άννας Βύση, μετά από μια εμβληματική χρονιά με δύο συνεχόμενα back-to-back Καλλιμάρμαρα, όπου έβαλε 120-125 χιλιάδες κόσμο πέρυσι. Φέτος πάει να σπάσει ένα άλλο ρεκόρ και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Έχει και 2-3 πολύ ωραίες εκπλήξεις η Άννας Βύση ετοιμάσει για τον κόσμο, τις οποίες θα τις μάθουμε, θα τις δούμε. Φυσικά εκεί θα είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρω, εσείς θα πάτε? Να ανταλλάξουμε απόψεις τη Δευτέρα που έρχεται. Πάμε.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ?
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουσ...

0: υπάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
6: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Number 1 Radio Show.

Ωραία μας τα λέει και ο Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ λοιπόν, τελευταίο του σίγκλ. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είναι το Number One Radio Show. Μπήκαμε με Peggy Zina έτσι εδώ στην δεύτερη μας ώρα και σας έχω πολύ ωραία μουσική, εξαιρετικά και πάρα πολύ ωραία φιλιά στην Αλίκη, φιλιά στο Γιώργο από τα Χανιά, έτσι από τα Ξημέρωτα, φιλάκια στη Ρεβέκα, στη Μαρίνα, στην Κέρκυρα, στο φίλο μου το Στέφανο τον αγαπημένο, εντάξει ξέρει αυτός τα εξαιρετικά μας μεσημέρια. Λοιπόν, και πάμε να απολαύσουμε καινούριο Πέτρο Εγωβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο, το αγαπάτε πάρα πολύ. Θοδωρή Φέρη, Μελένη Φουρέιρα μαζί, αυτή η σύμπραξη που είδαμε στα βραβεία MAD πριν από μερικούς μήνες, και ένα πολύ αγαπημένο παλιό κομμάτι, συμπληρώνει μια 15 ετία νομίζω. Πάμε να τα απολαύσουμε και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, Βίκη Σταυροπούλου, για την εγκυμοσύνη της κόρης της, της Δανάης Μπάρκα. Δεν της δίνω συμβουλές, δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, ποδαρικό στην πρεμιέρα της Ίσης Χριστίδου έκανε η Βίκη Σταυροπούλου. Άλλωστε, νομίζω το βράδυ, όχι νομίζω, είχε πρεμιέρα και το Camping, η νέα σειρά του Μέγκα που συμμετέχει η Βίκη Σταυροπούλου. Επομένως, το έναφερε το άλλο, όπως καταλαβαίνετε, και όλα καλά. Προφανώς αναφέρθηκαν και στην εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα. Είναι μια περίοδος που είναι συνέχεια στην τρεχάλα, χογυρίσματα, πρόβες. Είναι μια μαύρη κωμωδία και λίγο αστυνομική περιπέτεια το Camping στο Μέγκα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στην συνέχεια. Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Λέει, σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις, προσθέτει η Βίκη Σταυροπούλου. Εντάξει, ωραίες στιγμές για μια οικογένεια, χαρούμενα πράγματα, να έχει να περιμένεις έτσι τα χαρμόσυνα.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1.

Επιστρέψαμε, αγαπούλες μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπήκαμε με Κατερίνα Λιόλιου. Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Και αμέσως μετά, μία από τις επιτυχίες της Αναστασίας του Λίγο Λίγο. Εδώ θα είμαστε για ακόμα ένα μισάωρο. Έχουμε και Νατάσα Θοδωρίδου και Χριστοδάντη και Νίκο Κονομόπουλο και πολλά ακόμα και θέματα να συζητήσουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram, στο number one radio show, είτε στο δικό μου, στο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Όπα, μισό λεπτό, γιατί είδες, ανοίγω το Instagram να διαβάσω τα μηνύματα και τελικά ανοίγουν τα βίντεο. Καλημέρα στην Αλεξία, στη Στεφανία, στην Έλενα, στο Σάκης Αναστασία και ο Γιώργης, ο προτεραιτής φοιτητής, την αγάπη μας. Ένα μήνυμα το οποίο το είδα αργότερα. Ξεκινήσαμε από Αλεξανδρούπολη, θα καταλήξουμε Κατερίνη. Φιλιά πολλά, παιδιά. Ζόρι που το μήνυμα το διαβάζω τώρα, δεν ξέρω αν ακούτε. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θοδωρίδου. Δεν σε νοιάζει για μας.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Εδώ είμαστε και πάλι number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, μου έχετε σχολιάσει έτσι για τις εκπομπές, τις πρωινές που είδατε. Θα τα δούμε αύριο μεθαύριο, λέω, και εγώ ελάχιστα προλάβα να δω. Δεν έχω σχηματίσει εικόνα ακόμα για να έχω να σας πω μια άποψη, ας πούμε, να συζητήσουμε. Θα δούμε και τα ποσοστά τηλεθέασης. Εντάξει, αφήστε τη, λέει, πρώτη μέρα. Δεν είναι σχεδόν ποτέ ενδεικτική. Πάντα χρειάζονται αρκετές μέρες για να δούμε που θα κάτσει μπίλια, να λέμε. Χθες λοιπόν ήταν και στη Ζήνα καλεσμένη η Λένα Παπαγεωργίου, που το βράδυ επίσης έκανε πρεμιέρα GNTM. Επίσης δεν πρόλαβα να το δω. Αλλά το GNTM, ένα project, λίγο κουρασμένο το βλέπω εγώ. Λίγο παροχημένο, θα έλεγα, σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο πια γίνεται. Ψάχνουμε μοντέλα. Okay, όλα καλά. Νομίζω ότι πέρασε λίγο παλιακό αυτό το πράγμα, αλλά GNTM. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, το number one radio show κάπου εδώ ολοκληρώνεται, κάπου τελειώνει. Θα σας αποχαιρετήσω με μία από τις τελευταίες επιτυχίες του Νίκου Οικονομόπουλου. Να περάσετε υπέροχα την Τρίτη σας. Και τα λέμε πάλι αύριο. Φιλάκια!

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές.

0: άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση. Με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε. Με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Η καλύτερη μας, μπορώ να σας πω. Έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι ότι μετά από δεκαετίες σε αυτήν εδώ τη δουλειά, ανυπομονείς να έρθεις να κάνεις εκπομπή. Να έρθεις στο στούντιο. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το συνέστημα.
1: Μάλιστα.
0: Σου έχει τύχει αυτό ποτέ στη δουλειά σου ή δεν σου έχει τύχει?
1: Πολλά πράγματα μου έχουν συμβεί.
0: Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, περνάει και λέω, πάω τη δουλειά τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, και χαίρομαι. Πώς να σου το πω?
1: Ξέρεις τι μου έχει συμβεί? Μου έχει συμβεί να ξεκινάει η μέρα μου και να νιώθω ήδη κουρασμένη.
0: Α.
1: Και φτάνοντας στο χώρο εργασίας μου, την ώρα που πάω να περάσω την πόρτα, να νιώθω απίστευτη χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά, να το. Μια χαρά, τέλεια. Κάτι παρόμοιο λέμε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα είναι 22 του μήνα. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς.
0: Ο Φωκάς. Ευαγγελινός, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, Φωκάς.
0: Άλλος Φωκάς, γνωστός.
1: Και είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Αρχίσαμε με τα κέρατα.
1: Ευρωπαϊκή
0: πάλι.
1: Ημέρα μετακινήσεων. Η λεγόμενη και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Και ημέρα των Χόμπιτ.
0: Α, έχουμε και αυτό. Κάθε χρόνο.
1: Χόμπιτ του κόσμου ενωθείτε.
0: Έτσι.
1: Γιορτάζεται σήμερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Θα σας κάνουμε καλή παρέα όπου και να σας βρίσκουμε.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Βεβαίως. Καλώς ορίσατε.

0: Έχουμε μια έρευνα, έτσι, η οποία αφορά τις Ελληνίδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η οποία είναι Σεπτέμβρη. Τώρα, παιδιά, θα το έχουμε ξανακούσει βέβαια το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως η έρευνα είναι τελευταία. Είναι του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, η οποία έγινε σε 2.000 ζευγάρια και αφορά τους λόγους που οδήγησαν 8 στις 10 Ελληνίδες σε ξένες αγκαλιές. Το εντυπωσιακό είναι ότι αντίθετα λέει από την κοινή πεποίθηση ότι οι άντρες είναι αυτοί που ξενοκοιτάνε, ωστόσο το ποσοστό των γυναικών είναι δίπλα στον αντρών αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι που μας πέρασε, ας πούμε. 84 οι άντρες, 78 γυναίκες. Δηλαδή από τους 10 άντρες που βλέπεις, οι 8,4 άντρες και οι 8 γυναίκες, έτσι, είναι με άλλους κατά καιρούς. Την έχουν κάνει τη λαδιά τους. Καταλαβαίνεις.
1: Τραγικό.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δεν λέει μόνο για γάμο, φαντάζομαι λέει και για, και για σχέσεις, ας πούμε. Λοιπόν, η έρευνα διέρχησε αρκετό καιρό βέβαια. Και εντάξει, δείχνει αυτά τα αποτελέσματα.
1: Και μέχρι να τελειώσει είχαν χωρίσει τα ζευγάρια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται είναι και γυναίκα κυνηγός πλέον. Αλλά αυτό δεν χρειαζόταν, νομίζω, η... πώς το λένε, δεν χρειαζόταν η έρευνα για να το δείξει. Όσοι είναι έξω ξέρουν τι γίνεται πλέον. Και είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο?
1: Συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό, γιατί δεν σ' αρέσει? Να είναι και η γυναίκα, ας πούμε, να εκφράζει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, την θέλησή της να βρεθεί με κάποιον ή να ξεκινήσει κάτι με κάποιον. Εγώ το απολαμβάνω αυτό πολλές φορές. Το θέμα είναι αν αυτή συνεχίζει να το κάνει και με άλλους αυτό. Δεν το κάνει μόνο με σένα. Έτσι, αν το κάνει μόνο με σένα είναι διαφορετικά. Λοιπόν,
1: η 8
0: στις 10
1: είναι
0: γυναίκες, λοιπόν, που βλέπετε γύρω σας, λέει ότι ξενό. Όχι, δεν ξέρω, κοιτάει απλά. Ξενό, του δίνει και καταλαβαίνει. Μπιπ, είπαμε, η εκπομπή θα λέγεται μπιπ. Το είπαμε αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: 2.000 ζευγάρια σου λέω. Τι να πεις
1: για
0: εσύ,
1: να το λένε.
0: Η κοινή θνητή, εδώ το λέει ο Αντρολογικό Ινστιτούτο.
1: Σου λέω, για να το λένε. Κάτι θα έχουν βρει, κάτι θα έχουν εντοπίσει, δεν το έχουν ξεκαθαρίσει, βρε παιδί μου. Αλλά τώρα...
0: Το θέμα για μένα δεν είναι εκεί που δεν το ξέρεις και την έχει κάνει κρυφά η άλλη. Μιλάμε για τις άπεισες, τώρα 8 στις 10 Ελληνίδες. Το θέμα είναι εκεί πέρα που το ξέρεις ότι την έχει κάνει η άλλη και την έχει κάνει χοντρά για πολύ καιρό. Και είσαι και περήφανος δίπλα της, δεν ξέρω.
1: Γιατί να μην είσαι? Τα φοράς περήφανος.

0: τι έχουμε. Τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω πολλά παράξενα που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενα.
1: Πολλά παράξενα, ναι, που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενες τηλεοπτικές εκπομπές, ας πούμε.
1: Βρε, ό,τι θες, από όλα έχει ο Μπακτσές. Θέλεις όντως να κάτσουμε να σου πω τώρα κάτι ή θέλεις να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας?
0: Πάμε, πάμε για διάλειμμα τώρα σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτιέστε, βρε, πώς μπορώ να τους βρω, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Έχεις κάνει TikTok, Κοσμά?
0: Άντε πάλι, με έχεις ρωτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα σε ρωτάω μέχρι να κάνεις.
0: Τι μαρτύριο και αυτό.
1: Πρέπει, παιδί μου, να μπεις στο ρυθμό.
0: Ποιο ρυθμό?
1: Το TikTok.
0: Δεν.
1: Να κάνεις και εσύ βιντεάκια, να χορεύεις, να τα αποκρίνεσαι στα challenges.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ.
1: Σε παρακαλώ, μπες στο
0: πρέπει
1: ρυθμό.
0: Πρέπει να ξεχάσω τα προβλήματα, μάλλον. Υποψιάζομαι.
1: Γιατί υπάρχουν προβλήματα?
0: Όχι καλέ. Μπορεί να πνίγομαι, ας πούμε, ή να μην έχω να φάω TikTok. Θα έχω.
1: Επιβάλλεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, 22 Σεπτεμβρίου
0: 22,
1: σήμερα.
0: Περνάει ο καιρός, γρήγορα και μερικές φορές είναι αυτό που λες, πότε ήμασταν καλοκαίρι, πότε θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Πώς πέρασε ο καιρός.
0: Πώς πέρασε το 2026, γιατί είναι ο ένατος.
1: Να με...
0: Λοιπόν,
1: 22 Σεπτεμβρίου είπαμε.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρντ, ενθουσιασμένος από την νίκη, γράφει ένα συγκεκριμένο αντικριστό χορό για την περίσταση. 1912 καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε διάφορους φορείς. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που παίζει στο NBA. 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες, η συγκεκριμένη λέξη, για να μην την επαναλαμβάνω, σημαίνει δυνατός.
0: Δυστυχώς εδώ στη χώρα μας χτυπάει ο τυφώνας με την πραγματική έννοια της λέξης στα ελληνικά. Συνεχώς.

0: Για άνοιξε τα κοιτάπια σου να δεις τι γίνεται στον κόσμο.
1: Τα
0: να μας
1: κοιτάπια
0: πεις.
1: Μου.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι δεν έλεγαν παλιά. Αχα. Ως χιορτάπας.
1: Έχω μία πιθανή ιστορία, mm-hmm. η οποία μας έρχεται από την Ισπανία. Με ένας ναυαγός έμεινε για τρεις ολόκληρες μέρες πάνω σε μία σανίδα του σερφ. 55 ετών ο ναυαγός. Έπλε τρεις μέρες, διασώθηκε από την Ισπανική ακτοφυλακή στη θάλασσα του Αλμποράν. Ανοιχτά της Κώστα Ντελσόλ. Φορούσε όλα του τα ρούχα.
0: Δεν έδωσε θέαμα δυστυχώς.
1: Έπεσε λέει από πλοίο. Mm-hmm. Καλά στην υγεία του παρά την υποθερμία, που είναι και λογικό. Αυτή η σανίδα του σερφ λοιπόν τον κράτησε στη ζωή. Βέβαια δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Δηλαδή πού τη βρήκε τη σανίδα του σερφ? Έπεσε και αυτή από το πλοίο. Μήπως ο ίδιος πήγε να κάνει καμιά κουταμάρα?
0: Για κανέναν ναυαγό λες. Ναυαγός λες.
1: Ναι, ναυαγός.
0: Τι ναυάγησε? Κάτι θα ναυάγησε. Μήπως είχε αυτό που ναυάγησε πάνω τη σανίδα?
1: Ναι, μπορεί.
0: Είναι και αυτό.
1: Αλλά και τρεις μέρες να αντέξεις να επιβιώσεις.
0: Καλοκαίρι
1: στην
0: είναι. Εντάξει και καλοκαίρι είναι μόνο. Εντάξει και εσύ τώρα.
1: Καλά, αυτό δεν σημαίνει.
0: Δεν είναι Δεκέμβρη.
1: Καλοκαίρι χωρίς νερό. Σε μια σανίδα του σερφ. Ανοιχτά

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ω, ναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε για ό,τι λέμε εδώ, για ό,τι ακούτε εσείς από μουσικές και όχι μόνο. Έτσι, πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ για την δεύτερη ώρα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τρίτη. Είναι 22 του μήνα, 22 του Σεπτέμβρη. Η Εύη Βαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Κατάλαβες, για λέει.
1: Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διάστημα.

0: δικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα. Στο Gettysburg.
1: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
0: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες λέει σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου του 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί λέει ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο. Ένα κάτι της, δεν το νιώσες?
1: Έλα μου, τώρα υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
0: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
1: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι να σου πω.
0: Μα δεν είναι σκεφτικό, πες μου.
1: Τι να σου πω, είναι.
0: Πες μου εσύ τώρα.
1: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ, στο σπίτι, μερικές φορές ξέρεις, νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλό μου σκόθηκε τρίχα.
1: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
0: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
1: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
0: Στα βίντεο και στα μοντάζ.
1: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Όχι. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον. Δηλαδή.
0: Ναι,
1: μπορεί ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
0: Αυτό ισχύει.

0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, μία 22χρονη φοιτήτρια από τη Βρετανία θέλησε να επισκεφθεί το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι.
0: Ορσέ.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι υπεύθυνοι του μουσείου τη ζήτησαν να κλείσει λίγο το ντεκολτέ της και να καλύψει τα στήθη της.
0: Τα είχε πολύ ανοιχτά.
1: Γιατί ήταν, λέει, προκλητικά, ενώ τη σχολιάσανε ότι και το μήκος του φουστανιού που φορούσε ήταν πολύ κοντό.
0: Εμένα μου αρέσει που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι,
1: ναι,
0: το τρελού και αφιού από πίσω και κάποιοι βρίσκονται να ενοχλούνται.
1: Η φοιτήτρια φιλολογίας πήγε να επισκεφθεί το μουσείο, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί ορισμένες από τις πλέον διάσημες συλλογές έργων με γυμνό.
0: Είδες.
1: Καταλαβες.
0: Την πήραξαν τα στήθια έξω. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μέχρι, λέει, εκείνη τη στιγμή που την πλησίασαν για να της κάνουν τη σύσταση, δεν είχα καταλάβει ότι τα ρούχα μου είχαν προκαλέσει αυτό το χαμό. Όταν συνειδητοποίησα ότι οι υπάλληλοι κοιτούσαν τα στήθη μου, ένιωσα φοβερά άβολα.
0: Είναι ζήτησα... από αυτά τα ψέματα που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες που λένε οι γυναίκες, μάλλον.
1: Να μου εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η σεξιστική συμπεριφορά και μου απάντησαν: ηρεμήστε, κυρία μου, οι κανόνες είναι κανόνες. Χωρίς όμως να μου εξηγούν και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες.
0: Οι κανόνες είναι να μην φαίνονται τα στήθια σου.
1: Προκειμένου να μπει στο μουσείο, την υποχρέωσαν να βάλει μία ζακέτα, λέει εκεί.
0: Έτσι γίνεται και σαν μοναστήρια. Βάζεις μία μακριά φούστα.
1: Ναι.
0: Φούστα μπλούζα.
1: Ωστόσο, το μουσείο αργότερα έβγαλε ανακοίνωση: ζητάμε συγγνώμη από την κοπέλα με την οποία είμαστε σε επαφή για ένα περιστατικό για το οποίο λυπούμαστε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Η λύπη είναι τεράστια.
1: Τόση όσο και τον ντεκολτέ της.
0: Ας την κοπέλα να εκφραστεί, αφού έτσι μπορεί να εκφραστεί.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να πει κάτι άλλο. Βγάζει τα στήθια της έξω να προτάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα την κάνεις τώρα? Θα τη φημώσεις? Κρίμα.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Προηγουμένως θυμάμαι μια ταινία που έπαιξε τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση και έπαιζε και ο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί το έχει κάνει και αυτό.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Καλή, μόνο σε μία. Να έχει παίξει σε αρκετές. Να έχει έτσι ένα πέρασμα, δηλαδή, τέλος πάντων. Να έχει κάνει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Όταν επιστρέψουμε, ναι. Θέλεις να μου πεις σε ποια ταινία θα ήθελες να έχεις κάνει ένα πέρασμα?
0: Ένα πέρασμα.
1: Ναι, σου αφήνω χρόνο να το σκεφτείς.
0: Είναι αρκετές ταινίες, ναι, είναι ωραίο αυτό. Έτσι.
1: Σκέψτε το και μου λες μετά.
0: Κάνεις ωραιότερες ερωτήσεις από το Χατζη Νικολάου στην Αλεξίου, νομίζω.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: 94,2. Μας ακούτε από παντού.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Έτσι, έχουμε περάσει την ησημερία εχθές, που σημαίνει ότι από σήμερα η νύχτα είναι μεγαλύτερη από την ημέρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν στο Notting Hill. Πώς λεγόταν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω κι εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξούτ θα σου έκανα μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή το πιο.
1: Το
0: πιο άμεσο.
1: Το είναι το πρώτο ναι. που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε. Ξέρεις. Να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν έτσι.
1: Εγώ
0: στα ρομαντικά
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω ναι. ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα. Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για
1: όχι, σκέφτηκα ρε παιδί μου τις ταινίες έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, η πρώτη ταινία είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα Vampir, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα.
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα έπαιζε στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική μητέρα.
0: Ποιανού.
1: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα μετά με τα περιστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τον Ονό θα το δούμε τώρα στις γιορτές.
1: Εγώ μιλάω για τον κλασικό.
0: Έτσι, θα δούμε το νούμερο 3 ξαναφτιαγμένο με άλλο τέλος.
1: Ναι, για να μπορεί μετά να βγει και 4. Ναι, ναι, τα έχουμε συζητήσει.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: κακότατες ειδήσεις.
1: 7 Οκτωβρίου έχουμε δικαστήριο.
0: Γιατί με κόβεις έτσι?
1: Μα δεν θα σου πω εγώ τα δικά μου εδώ πέρα, τα σημαντικά τώρα.
0: Μα δεν γίνεται να με κόβεις έτσι. Έχω τόσο φλέγον ζήτημα να συζητήσουμε.
1: Το κρατάμε το φλέγον, το έχουμε εδώ πέρα, το πούμε.
0: Είναι ιατρικό το θέμα.
1: Εντάξει, λοιπόν, να σου πω τι θα έχουμε 27 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μια δίκη.
0: Τι δίκη?
1: Στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, είναι κάποιος, τέλος πάντων, παντρεμένος, έτσι, που έκανε το απίστευτο, έτσι πήγε με άλλη.
0: Όχι.
1: Δεν το πιστεύω, αυτό πρώτη φορά γίνεται.
0: Πρώτη φορά το ακούω, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν οποιαδήποτε άλλη όμως.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, Μασαχουσέτη, το γεγονός, έτσι. Μια γυναίκα έπιασε τον άντρα της να κάνει σεξ με άλλη γυναίκα, αλλά διαπίστωσε η άλλη γυναίκα ότι είναι η μαμά του.
0: Ποιος ήρθε?
1: Όπως ακριβώς το ακούς.
0: Κάπου εδώ στραβώνει λίγο το στόμα.
1: Βλέπεις, λοιπόν, εγώ σας έχω εδώ φυλαγμένα. Λοιπόν, 43 χρόνων αυτός, ο Τόνι, έμενε με την γυναίκα του και τη μητέρα του στο ίδιο σπίτι. Ποιος σου είπε να βάζεις την πεθερά? Κινδυνεύεις από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις, κινδυνεύεις. Έτσι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Κλήθηκε αμέσως η αστυνομία στο σπίτι. Κλήθηκε για καυγάδες και μεγάλη φασαρία που γινότανε από τους γείτονες. Λοιπόν, η μάνα του είναι 64, αυτός 43, έτσι. Μητέρα και γιος παραδέχτηκαν ότι έκαναν σεξ, συνενετικό, ότι η σχέση τους είχε γίνει πολύ δυνατή τα τελευταία χρόνια που έμεναν μαζί.
0: Είναι τόσο...
1: Η Σέριλ παραδέχτηκε ότι άρχισαν να φιλιούνται και τελικά κατέληξαν στο κρεβάτι. Η δίκη, επειδή όλο αυτό έχει και φυλάκιση 20 ετών, έτσι θα γίνει 27 Οκτώβριο, όπως σας είπα. Έχουμε θέματα δηλαδή τότε, γιατί κατηγορούνται για αιμομιξία.
0: Προφανώς.
1: Είδες, υπάρχουν και χειρότερες αυτή τη ζωή. Τώρα πώς να πάρει η άλλη, η γυναίκα αυτών, πώς να είναι αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Τι σοκ να έχει πάθει.
0: Στα κάγκελα, με
1: ναι,
0: χάπια.
1: Γιατί το να βρεις το κέρατο, ας πούμε. Είναι συνηθισμένο πλέον.
0: Να τον βρεις με, τον κουμπάρο.
1: Όχι, με αυτόν ιστορικό.
0: Σου λέω.
1: Μην μου ζητώνεις πράγματα από το παρελθόν. Λοιπόν,
0: γιατί έχεις βρει κάποιον με τον κουμπάρο?
1: Υπάρχει ένα χιουμοριστικό στον τοίχο. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Που λέει, πλακώθηκαν, λέει, στο beach bar ο άντρας με τον γκόμενο. Δεν τους χώρισε κανένας. Αντίθετα, ένας φίλος φώνασε: «Χρήστο, βάρα τον με τα κέρατα, με τα κέρατα βάρα τον».

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Ω, ναι.
0: Έτσι, αποχωρούμε εμείς σιγά σιγά εδώ.
1: Μάθαμε και πολλά πράγματα, πολλά χρήσιμα πράγματα.
0: Πολλά.
1: Ενδιαφέροντα.
0: Ακούσαμε. Έτσι, ενημερωθήκατε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Για το τι συμβαίνει στο μουσικό κόσμο της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Bye.
0: Γεια χαρά μου.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλική. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και

καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Πουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι.
1: Και 1 και 2.
0: Αυτά είναι.
1: Και 1, 2, 3.
2: Μπουρμπουλήθρες
1: Radio.
2: Γεια σας και χαρά
1: σας.
2: Ο καθένας
0: ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι γι' αυτό έχουμε.
1: Μια εκπομπή που δίνει τα πάντα. Όχι, όχι.
2: Έλα, το, καλά τα
1: επειδή
2: πάω
1: η Μέλλαν δεν ανεβάζει τίποτα, έχουμε
2: τι,
1: τόσο
2: τίποτα. Να ξέρεις. Ψεύτη. Καλά, δεν τα πάω τώρα.
1: Ναι, Μέλλαν, ανέβασε ένα μέσα ένα τετράμινο.
0: Κάτσε, περίμενε, περίμενε.
2: Ανέβασα κάποιος... και δύο και τρία story ανέβασα και φωτογραφία ανέβασα.
1: Και το ηθικό σας ανέβασα, είμαι εδώ.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά πήγα μια μέρα σπίτι και μου λέει, λέει η Δήμητρα. Μου λέει, να σου ρωτήσω κάτι, μου λέει. Σήμερα λέει δεν ήσουν στο στούντιο. Λέω, τι εννοείς. Μα αφού η Μέλλαν ανέβασε, λέει, φωτογραφία μου με το Στάθη.
2: Ανέβασα και σένα.
1: Α, είδες το λεπτό, δεν σε συμπαθεί.
2: Ανέβασα και σένα.
0: Και εμένα και μόνο έγραψα... μου.
2: Ναι, καλή.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, τόσο και ένα κόπηλος. Μέλλανι Μιλένοβα, πάψες. Τα δεις.

0: με εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στους εορτάζοντες, σε όλους όσους έχουν γενέθλια.
1: Μου έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου. Και αυτό παίζεται.
2: Μέλανη, μου πήρες και την αγάπη σου.
0: Στην πήρα. Παιδιά, σήμερα γιορτάζει ζωγραφιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλειο.
2: Τέλειο.
0: Ο Λοΐζος, η Λουίζα, Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα.
1: Μάλιστα, σούπερ. Επίσης, η ημέρα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων ή αλλιώς Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.
0: Και η Σελήνη είναι 16,1 ημερών.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ απλά ήθελα να πω στο θέμα των γεννήσεων και δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί το 1958 σαν σήμερα γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Αντρέα Μποτσέλη. Ο οποίος είναι απίστευτος, έτσι.
2: Μέλανη Μιλένοβα, αυτό το α που έκανες, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν άκουγες καν τι έλεγε ο Τόλης, απλά βρήκες κάτι αρχαίο να πεις.
0: Ναι.
2: Πες, ποιος είπε ο Τόλης ότι είχε γενέθλια?
0: Ο Μποτιτσέλη.
2: Μποτσέλη.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Με κάνετε να γελάω. Λοιπόν, και τι έχω να σας πω εγώ σήμερα.
1: Έχει σοβαρέψει πολύ, άφησε κινητά κάτω.
0: Ναι, γιατί έχω να πω τα social media. Πού θα μας βρει ο κόσμος.
1: Πού θα μας βρει ο κόσμος, Μέλανη?
0: Ο κόσμος θα μας βρει στα γνωστά. Θα μπει στο Instagram.
2: Μέλανη, τι συμβαίνει, γιατί τέτοια χρειάζεται.
0: Γιατί πρέπει τώρα που το συζητάμε να μπείτε στα social media.
2: Οδηγάει ο κόσμος.
0: Άμα οδηγείτε, μην μπείτε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Θα μπείτε στο Instagram, θα μας πληκτρολογήσετε. Θα βγούμε πάνω πρώτη. Θα μας πατήσετε τα like σας, τα follow σας. Θα μας δείτε, τι άλλο θέλετε. Και αφού έχετε μπει στο Instagram, δεν θα πάτε και τόσο το εκεί.
2: Δεν θα μάθετε. Άμα μπείτε στο Instagram, θα μάθετε και λίγα αραβικά. Να μπείτε και από κάτω. Που είναι το Μπαχάι Ολυντού.
0: Και στο Facebook.
1: Εντάξει.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα καταστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και τι σας έχω, τι σας έχω!
1: Τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλλορι!
0: Oh yeah! Και θα μας πάω σε έναν Κινέζο, τον Τσεν Σι.
2: Ναι.
0: Ο οποίος λέει τα τελευταία 13 χρόνια κάθε Σαββατοκύριακο περιπολεί στη γέφυρα του ποταμού Γιάνγκτσε και έχει αποτρέψει περισσότερες από 400 αυτοκτονίες. Σοκαριστικό!
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σοκαριστικό. Εγώ περιμένω το Στάθη κάτι να πει, γιατί με κοιτάει περίεργα.
3: Απλά φαντάζομαι τον τύπο να είναι με θάμνο, να είναι μέσα σε ένα θάμνο, με εφημερίδα μπροστά για να μην τον βλέπουν. Και όποιον πάει στη γέφυρα να αυτοκτονήσει, τρέχει, τον πιάνει. Όχι, ξανασκέψου το.
0: Ξέρεις κάτι. Και πες ότι μία φορά δεν μπορείς τον άλλον να τον αποτρέψεις. Πώς ζεις μετά, δεν ξέρω. Θα το έχεις βάρος, ας πούμε, ότι είδες κάτι τέτοιο. Πω, τώρα που το σκέφτομαι είναι ανατριχιαστικό και τρομακτικό συγχρόνως.

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε εκπομπή Μπρουμπουλήθρες και θεωρώ, Μέλλαν, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή αυτό που έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση. Και
1: μακάρι,
0: είναι απίστευτο. Και κατά καιρούς είναι πολύ καλό το ότι ακούς έτσι διάφορους γιατρούς και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει με διαφόρους τρόπους δηλαδή, και έχουν αποτρέψει ανθρώπους από το να προκαλέσουν κακό, ξέρω εγώ, στον εαυτό τους. Αλλά
1: και άμα δεις έναν άνθρωπο όντως να το προκαλεί αυτό στον εαυτό του, τι κάνεις? Δεν ξέρω, δεν το...
0: Η αλήθεια είναι ότι αν βρεθείς στη φάση αυτή, αν δεν βρεθείς εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Γιατί τώρα λες, OK, έχω το περιθώριο να σκεφτώ, να δω τα συν, τα κατά.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις.
1: Απίστευτο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και θα σας πάω, παιδιά, σε αυτά τα good vibes.
1: Harley,
0: μάλαμε. Με λένε, θα μπορούσες να πας να ζεις σε μια φυλή που είναι μια αφρικάνικη φυλή που λέγεται Ubuntu Tribe. Κάπως, τέλος πάντων, δεν
2: βάζω. Το tribe, το είπες tribe.
0: Μπορεί να λέγονται tribe εκεί.
2: Ναι, το tribe.
0: Πυρότουβλο, αυτά που πάνε στο τζάκι.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδε, επιστρέψαμε μετά το μπούλινγκ που μου κάνει η Μέλανη για ένα Σαρδάμ. Μπράβο, Μέλανη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πε μα τη γενική συντρίμπε.
0: Άμα το είδατε, κοίταξα το κινητό μου και έκανα και λίγο έτσι γιατί δεν έβλεπα καλά. Μπορεί τα γυαλιά.
1: Λέω τώρα τι λέει εδώ.
0: Θα σα πω τώρα τι κάνω σε αυτήν την
2: εκπομπή.
0: Αν κάποιο κάνει κάτι κακό.
1: Ναι.
0: Τον μαζεύουν στο κέντρο του χωριού.
2: Και
0: τον γαργαλάνε. Μαζεύονται όλοι γύρω του.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτός μες στη μέση. Mm-hmm. Και όλοι λένε κάτι καλό που έκανε στον καθένα.
1: Έλα ρε.
2: Τι ωραίο.
0: Γιατί θεωρούν ότι όλοι μέσα τους έχουν το καλό και για κάποιο λόγο έχουν παρεκτραπεί από αυτό. Οπότε θέλουν να του θυμίσουν το δρόμο του.
1: Τι λες τώρα. Εκτός αν είσαι Έλληνας πολιτικός.
2: Α, καλά,
1: οπότε εκεί αυτό. Δεν έχεις να πεις πολλά και πολλά καλά.
2: Αλλά εκεί δεν έχουν να σου πούνε καλά.
0: Αλλά σκέψου το ότι αυτή είναι η τιμωρία να τον κάνουν. Να σου δημιουργήσουν.
1: Να σου ξαναφέρουν στην επιφάνεια αυτόν τον καλό άνθρωπο.
0: Τον καλό εαυτό, γιατί θεωρούν ότι όλοι είναι καλοί.
1: Τι λες τώρα, απίστευτο, ε.
2: Αυτό να το βάζαμε έτσι λίγο στην καθημερινότητά μας, νομίζω θα μας βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Τι εννοείς, εμένα μαζευόμαστε για να μην κάνει κάτι. Μου κόρναρες, κάτσε εδώ, ελάτε όλοι γύρω του. Θυμάσαι παλιά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχω μια χρήσιμη άχρηστη πληροφορία. Απλά για όσους ενδιαφέρει η ζωολογία παράδειγμα, έτσι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, λέει ότι το νεογνώ της γαλάζιας φάλαινας πίνει καθημερινά μέχρι και 600 λίτρα μητρικό γάλα.
1: 600!
0: Το χωράει το μυαλό σου, 600 λίτρα. Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Εντάξει, λες, μιλάμε για φάλαινα, ναι, οκ, okay, άρα τα δεδομένα σε θέμα διατροφής είναι, ναι. Οπότε τα δεδομένα διατροφής είναι από μόνα τους μεγάλα, αλλά το νεογνώ της φάλαινας πίνει την ημέρα 600 λίτρα γάλα.
1: Άρα όσο μεγαλώνει και πίνει ακόμα γάλα, πόσα λίτρα θα πίνει?
2: Δεν πίνει ακόμα γάλα, ρε Μέλανη, μετά μεγάλωσε.
0: Εσύ, εσύ ακόμα πίνει γάλα.
1: Εμένα γενικά δεν μου αρέσει το γάλα.
0: Μέλαντε, είναι και αυτό, δεν ξέρω.
1: Σοκ.
0: Καλά, δεν είμαι ούτε εκεί πόκα μπορούσε να πετάει χιλιάδες από μέσα της, αλλά...
1: Σοκ, ναι. Και δέος.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Δώσ' μου το

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και δίνω πάσα στη Μέλλαν Μιλένοβα. Θέλω να μου πεις αυτά που μας διάβασες από το βιβλιαράκι σου. Το έχεις μαζί σου.
1: Όπου θυμάσαι.
2: Παιδιά, αυτό το βιβλιαράκι το έχασα. Σας το έχω πει 1.000.000 φορές ότι το έχασα.
1: Πρώτον, δεν μας το έχεις πει.
2: Όχι, δεύτερον, το έχω πει.
0: Δεύτερον, δεν το έκλεψα και δεν το έκαψα, στορκίζομαι.
2: Εγώ νομίζω ότι το έκλεψες. Γιατί μου έλεγες όταν σου πω ότι το έχασα. Γενικά, έχω χάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, τα οποία δεν τα ξαναβρήκα ποτέ.
0: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ τώρα μια άχρηστη χρήσιμη πληροφορία.
2: Για πες μας.
0: Λοιπόν, λέει ότι ευγενείς επτανήσεις στις αρχές, λέει, του περασμένου αιώνα σκαρφίστηκαν ένα ιδιαίτερο τρόπο για να απαλλαχθούν από τις ανεπιθύμητες οσμές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Ναι.
0: Από τον αέρα που βγάζεις, ναι, όχι, ναι, από το στόμα, από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Που είχαν την τάση να πέρδονται.
2: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε είχαν φτιάξει την κλανιόλα.
1: Σοβαρά, κάπου το έχω ξανακούσει αυτό, ρε φίλε. Ναι.
0: Κλανιόλα, λέει, και ήταν. Υπήρχε κλανιόλα.
2: Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Είχε ένα σωλήνα που τα έβγαζε από το παράθυρο.
2: Παιδιά, τι ζω, γιατί κάνω παρέα μαζί σας.
0: Και κάπου διάβασα, το είχα δει πάλι, ότι τώρα πουλήθηκε για 75.000 τερλίνες μια κλανιόλα.
1: Μάλιστα.
0: Η κλανιόλα, λέει, του βασιλιά Γεώργιου του Β.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Με αυτά και με εκείνα σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Και στο Facebook και στο Instagram μπορείτε να μπείτε να μας δείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα ήταν ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
1: Κοντά σας και σήμερα ήταν η μία υπέροχη και καταπληκτική Μέλανη Μιλένοβα.
2: Κοντά σας για δύο ώρες ήταν ο μοναδικός, ο υπέρτατος υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Υπέρλαμπρος.
2: Υπέρλαμπρος.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι και αύριο.
1: Έκανε και τα χαρτιά του έτσι λες και είναι στις ειδήσεις.
2: Πραγματικά.
1: Έκανε και κλίτς κλίτς. Έφερε μια ευθεία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
0: Και αφού μας ακούσατε, ένα μόνο πράγμα μένει για το τέλος.
1: Τι? Bye.
3: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Έχεις γενέθλια?
10: Ναι.
9: Έφερες τούρτα?
10: Χωρίς ζάχαρη.
9: Να τα κατοστήσεις?
10: Θα προσπαθήσω.
9: Ωραία.
10: Ναι.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
10: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: δίπλα μου εδώ, ο Χάρης. Καλησπέρα και Χάρη, πώς πήγε σήμερα το σχολείο?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο Χάρη. Προχερή ημέρα σήμερα. Βγήκατε στα διαλύματα ή όχι?
1: Βγήκαμε.
0: Ωραία. Και θα συνεχίσουμε. Τι λες να ακούσουμε τώρα, Alex Warren?
1: Θα ακούσουμε το Passenger από τον Alex Warren.
0: Πολύ ωραία.

0: Από ποιους είναι?
1: Είναι από την Chris Sidney Fit και από τον B. Smith.
0: Πάμε τώρα στο επόμενο. Για να ακούσουμε τι θα ακούσουμε.
1: Είναι το Told You So από την Emil Magic.

0: Αυτός ήταν ο γνωστός μας πλέον από την Ιταλία, ο Σαβαρότη, έτσι. Και μάλιστα πολλά τραγούδια έχει κάνει με επιτυχίες του. Υπάρχουν όμως κάποιες στροφές, έτσι, που είναι γνωστό ότι οι φυτικές τους ίνες και η καλή ενυδάτωση είναι βασικοί παράγοντες, και υπάρχουν συγκεκριμένες στροφές που μπορεί να συμπεριλάβει κανείς στη διατροφή του για να καταπολεμήσει την δυσκολιότητα. Μπορείς να μας πεις 6 βασικές στροφές για την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος?
1: Ναι, μπορώ. Το πρώτο είναι η φλούδα του ακτινιδίου, που πολλοί την πετάνε. Δεν είναι μόνο βρόσιμη, αλλά είναι και φυτική πηγή φυτικών ινών. Τα φασόλια, και επίσης τα φασόλια είναι πλούσια τόσο σε φυστικές ίνες όσο σε μαγνήσιο, γεγονός που τα καθιστά αποτελεσματικά στην τακτική κίνηση του εντέρου. Όπως και η σπόρη τσία είναι μια φανταστική πηγή διατητικών ινών, διανυσφέροντας πάνω από το 10% της σχετικής ημερησίας ανάγκης σας. Τέταρτο, τα δαμάσκηνα περιέχουν σερβιτόλι, μια ένωση που διαγείρει τις κινήσεις του εντέρου. Μελέτες έχουν δείξει ότι η συμπερίληψη δαμασκηνών στη διατροφή σας μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα που πηγαίνετε στην τουαλέτα. Και άλλο ένα, το 5, είναι η λιναρόσπορη. Η σπόρη λιναριού είναι μικροσκοπική αλλά γεμάτη με φυτικές ίνες, τόσο διαλυτές τόσο όσο και αδιαλύτες. Ωστόσο, λόγω της υψηλής περιοτικότητάς τους σε φυτικές ίνες, φροντίστε να πίνετε και αρκετό νερό. Και έκτο, το τελευταίο, τα μήλα είναι πλούσια σε διατητικές ίνες και συγκεκριμένα πυκτίνη προσθέτουν όγκο στα κόπρανα και διευκολύνουν την ομαλή διέλευσή τους.
0: Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο?

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
5: Και είμαστε τώρα στο ημίωρο πριν από τις 4. Συμφωνείς?
6: Να.
5: Τι ακούμε?
6: Θα ακούσω.

0: Και έχουμε συνέχεια στη μουσική με Salvatore Manusco. Μανκούσο, έτσι, Μανκούσο. Σωστό, Mark Bale, DJ Old. Ποιο είναι?
1: Girls just want to have fun.
0: Girls just want to have fun.

Αυτά είναι τα όμορφα, θα μας όρουν εδώ κάποιες λιχουδιές, έτσι. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε τη μουσική, να την διαμορφώνουμε όπως θα θέλαμε, έτσι. Αλλά δεν πειράζει, κάνουμε μια μικρή διακοπή. Τέτοιες όμορφες λιχουδιές μας έφεραν.

Την όμορφη ερμηνεία της Barbara Streisand και της Ariana Grande, φτάνοντας πολύ κοντά στις 3 και ό,τι μπορέσουμε να ακούσουμε για τα επόμενα λεπτά, θα το πούμε λίγο μετά τις 3 και πάλι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε έντομο

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Ποιες είναι όμως οι πιο συχνές ανεπαρκές βιταμινών? Ανεπάρκειες βιταμινών μπορεί να εμφανιστούν όταν το σώμα δεν λαμβάνει. Τι δεν λαμβάνει? Αρκετή συγκεκριμένη βιταμίνη μέσω της διατροφής. Οι βιταμίνες για τις οποίες παρατηρούνται οι πιο συχνές ανεπάρκειες είναι: είναι η βιταμίνη D. Είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Η ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Η βιταμίνη B12, κρίσιμη για τη λειτουργία των νεύρων και την παραγωγή DNA και ερυθρών αιμοσφαιρίων, η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει αναιμία και νευρολογικά προβλήματα. Ο σίδηρος είναι ζωτική σημασία για την παραγωγή αιμοσφαιρίνης. Η ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία, κόπωση και αδύναμο ανοσοποιητικό. Η βιταμίνη Α είναι σημαντική για την όραση, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και την υγεία του δέρματος. Η ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε νυχτερινή τύφλωση και αυξημένο κίνδυνο λοιμόξεων. Η βιταμίνη Σ είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολαγόνου, για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού. Η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει σκορβούτο που χαρακτηρίζεται από αιμορραγία των ούλων και κακή επούλωση των πληγών. Ποια βιταμίνη εσύ παίρνεις, Χάρη? Παίρνεις βιταμίνες?
1: Παίρνω.
0: Ποια?
1: Παίρνω τη βιταμίνη Βιτοράνς, είναι πολύ καλή.
0: Τη διαφημίζεις κιόλας. Ναι. Βιταμίνη Σ είναι αυτή, τι είναι?
1: Βιταμίνη Σ.
0: Μάλιστα. Τι ακούμε τώρα? Έρος Ραματσιώτη,

Από ό,τι δείχνουν οι έρευνες, η άσκηση και η διατροφή κερδίζουν συνεχώς περισσότερο. Γιατί όταν οι ειδικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν τους σημαντικότερους παράγοντες για υγιή γύρανση, δύο επιλογές ξεχώρισαν μεγάλη διαφορά. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα και η άσκηση συγκέντρωσε 89%, όσο και μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και ισορροπημένη. Ο ποιοτικός και αποκαταστατικός ύπνος ακολούθησε με 30%. Με άλλα λόγια, για τους ειδικούς, το μυστικό της μακροζωίας δεν βρίσκεται σε ένα ακριβό χάπι ή σε κάποια νέα τεχνολογία, αλλά σε δύο καθημερινές επιλογές. Να κινείται κανείς και να τρέφεται σωστά. Και υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας που συχνά περνά παρατήρητος. Ο στόχος δεν είναι απλώς να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή, αλλά να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια, διατηρώντας την κινητικότητα, την ανεξαρτησία, την διάβεια, αλλά και την κοινωνική επαφή. Έχουμε μουσική? Έχουμε.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Είναι η απάντηση.
4: Εδώ είμαστε και πάλι στη μουσική και ορίστε.
5: Θα ακούσουμε το Endless Summer από τον Μάρκους και τον Μαρτίνους.

0: 4 ευρώ το κιλό το ελαιόλαδο με τα σημερινά δεδομένα. Και οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν για το καλής ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, χωρίς να διαφαίνεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, επιστροφή ούτε στα ακραία υψηλά των προηγούμενων ετών, ούτε όμως και κατάρρευση της αγοράς. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη νέα περίοδο 2026-27 τοποθετούν την ελληνική παραγωγή μεταξύ 280.000 και 330.000 τόνων, με το επίπεδο των περίπου 300.000 τόνων να αποτελεί σήμερα το επικρατέστερο σενάριο. Σε αυτή την περιοχή συγκλίνουν οι εκτιμήσεις του Προέδρου της Εθνικής Διαπεκκληματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, Μανώλη Γιαννούλη. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται υπερπαραγωγή. Η κατάσταση δεν είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μεγάλα διαστήματα ξηρασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιούργησαν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές. Έχει επισημάνει ότι οι καύσονες, η ανοβρία αλλά και κατά τόπους προσβολές και πυρκαγιές έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα και την τελική απόδοση των ελληνικών ελαιώνων. Τι σου έχω χάρη τώρα, κοίτα εδώ τι σου έχω βρει. Τι σου έχω βρει, τι βλέπεις εδώ?
1: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.
0: Πιστεύω ότι σου αρέσει, έτσι?
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Να σε ρωτήσω, το αβοκάντο το ξέρεις, το τρως έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίως σε σαλάτες, ε?
1: Ναι.
0: Τι κάνει το αβοκάντο στον οργανισμό?
1: Το αβοκάντο φημίζονται όχι μόνο για την κρεμόδη υφή τους, αλλά και για το εξαιρετικό θρεπτικό προφίλ τους. Γεμάτα με λιπαρά που είναι υγιή για την καρδιά, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα, τα αβοκάντο συμβάλλουν σε ένα ευρύ φάσμα οφελών υγείας, από την υποστήριξη της καρδιακής υγείας έως την υποβοήθηση της πέψης.
0: Τι κάνουν, είναι πολύ καλά, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι τα περιλαμβάνεις και εσύ στην διατροφή σου, όπως πολλοί άλλοι.
1: Ναι.
0: Και είναι και έχουν ευγέστα, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν συνδυάζεις με μια ωραία σαλάτα, έτσι.
1: Πάει.
0: Πάει πάρα πολύ καλό, αλλά το κυριότερο είναι ότι κάνουν πολύ καλό στην υγεία. Τι έχουμε τώρα?
1: Έχουμε το Oxygen από τον Ian Nikon Fit.

0: τελειώσαμε για σήμερα. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Ακούγοντας Sam Fender και Elton John. Αν είμαστε καλά, θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 3. Ναι. Συμφωνείς?
1: Ναι. Άμα ναι. Μπορέσουμε.
0: Και να ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα
1: σε όλους
0: της Τρίτης. Εν με έναν καιρό έτσι βροχερός ξεκίνησε σήμερα, ναι. Έτσι κάτω μεσημεράκι. Ένα χειμωνιάτικο φθινοπωρινό στοιχείο, ναι. Με βροχές σε όλη την Ελλάδα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
3: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ό,τι πιο μόρφο υπάρχει στη ζωή μου.
0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ό,τι

Τρίτη σήμερα, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και καινούργιες μεταδόσεις, φυσικά αποκλειστικότητες η εκπομπή, αλλά και πλούσια θεματολογία. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επανέρχομαι σε λίγο για να δούμε παρέα τι θα ακολουθήσει το επόμενο δίωρο.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ορτές και επέτη. Φυσικά, εννοείται, απαραίτητη για να ενημερωνόμαστε. Έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας και viral ειδήσεις όταν υπάρχουν, με ψυχαγωγική πάντα ματιά. Φυσικά, κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σας περιμένει μια πρόταση ταινίας. Όλα αυτά πλαισιωμένα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια και φυσικά καινούργιες μεταδόσεις.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Φώκα. Ευρωπαϊκή σήμερα ημέρα μετακινήσεων, ημέρα ελληνικού εμπόριου, ημέρα των Hobbit. Θεέ μου, μικρή παύση εδώ. Παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια μέρα ρινόκερου και παγκόσμια μέρα χρόνιας μυολογενούς λευχαιμίας. Τώρα, σαν σήμερα, το 1000, πότε ήταν αυτό ρε παιδιά εδώ, μου κάνετε πλάκα, το 1789, τίποτα ρε, πρόσφατα, οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς, μα καλά τους κάνανε, ενώ σαν σήμερα το 1912 καταπλέει στον ναυσταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το 1912, καλά ήμασταν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Εντάξει, ωραία. Τι έχει απογίνει αυτό, μουσείο?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Αργύρη, Αγγελική και Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας γράφει: χαιρετισμούς σε όλη την βάρδιά μου. Το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Έχεις και το όνομα του μπαμπά μου.

Ορισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο και κακό και σύντομο. Με ρώτησαν αν βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εγώ θέλω να μάθω ποιος ήπιε το υπόλοιπο.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αγαπημένη σου συχνότητα παίζει δυνατά. Η μουσική δυναμώνει και εμείς εδώ συνεχίζουμε να σε κρατάμε πραγματικά στην καλύτερη παρέα της πόλης.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τρέχω εγώ στη μαμά γιατί μου έχει κάνει σήμερα το αγαπημένο μου φαγητό. Φιλιά πολλά. Εντάξει, οκ, okay, φακές. Με σκόρδο.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Can Hurt Sometimes. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι το πιο όριμο άλμπουμ για τον Τζακ Σαβορέτη. We Will Always Be The Way We Were, κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο. Εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Επιστροφή και της Jessie Ware με νέο άλμπουμ Super Bloom. Love You 4, αυτό που διαλέξαμε να ακούσουμε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

που είχε να κάνει με τη ζωή του Elvis το 2022. Elvis λεγόταν η ταινία, από εκεί διαλέξαμε το Suspicious Mind. Εδώ όμως από τους Αυστραλούς Πνάου, σε ένα πολύ χορευτικό remix. Πολύ ωραία ταινία, σκηνοθεσία νίκη στον Baz Luhrmann. Και θα σας πούμε τώρα ένα κόλπο για να αποψύχετε το ψυγείο σε περίπτωση που έχει μαζέψει πάγο. Καλύπτετε όλα τα τυχώματα με αλουμινόχαρτο, στη συνέχεια βράζετε νερό σε μια κατσαρόλα, τοποθετείτε την κατσαρόλα μέσα στον καταψύκτη και μετά από λίγα λεπτά ανοίγετε τον καταψύκτη, αφαιρείτε τον πάγο που ήδη έχει μαλακώσει χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα. Τόσο απλά. Χάρη στον ατμό και τη θερμότητα που έχει δημιουργηθεί, ο πάγος θα αφαιρεθεί πάρα πολύ εύκολα. Όταν το ψυγείο είναι καθαρό και χωρίς πάγο, εξοικονομείτε και ρεύμα. Πού το πάτε κι αυτό. Επιστροφή στη μουσική με την Τάιλα.

υπάρχει περίπτωση να μην χορεύετε ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Η Βραζιλιάνα Ανίτα μαζί με την Κολομβιανή Σακύρα, Τσόκα Τσόκα. Μεγάλη επιτυχία για το φετινό καλοκαίρι, όπως και αυτό που ακολουθεί από τον Άγγλο DJ και παραγωγό Jonas Blue κατά κόσμο Guy James Robin. Γεννημένος 2 Αυγούστου του 1989, είναι πασίγνωστος κάνοντας διάφορα remix και δεν κρύβει ότι ήταν από μικρός μεγάλος φαν του Σαλίφ Κεϊτά.

Ακούσατε και τη φωνή του Σαλίφ Κεϊτά. Τη δεκαετία του 80 ο Σαλίφ Κεϊτά έγινε πασίγνωστος. Βασικά έγινε πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει παντρέψει τους ήχους της χώρας του με τους σύγχρονους ήχους της δυτικής μουσικής. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι ο κανόνας 80-20. Εμείς το διαβάσαμε πριν από λίγο και για να σας πω την αλήθεια θα το εφαρμόσουμε, γιατί είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος για να αδειάσουμε το χώρο μας από περιττά πράγματα. 80-20, το 80% των πραγμάτων στην ουσία δεν τα χρειάζεστε και απλά σας πιάνουν χώρο. Για σκεφτείτε το καλύτερα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να πάρετε μια δραστική απόφαση και να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά χρειάζεστε και τι όχι. Πάμε σε break με τον Μίκα από το τελευταίο άλμπουμ Hyper Love. Άντλησε έμπνευση από τον σκύλο του, Ράτσας Golden Retriever. Όλοι αντλούμε έμπνευση από κάτι. Όπως ο Έντι Σίραν αντλεί έμπνευση από τις γάτες του, έτσι και ο Μίκα αντλεί έμπνευση από το σκύλο του. Why not? Spinning Out, το κομμάτι που θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Καβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Λίτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της αποκαλύπτει η 33χρονη Ariana Grande μέσα από το τελευταίο της άλμπουμ Petal που κυκλοφόρησε τέλος Ιουλίου. Ίσως να εμφανίζεται και λίγο οργισμένη, λίγο όμως, και να αποκαλύπτει συναισθήματα που μέχρι τώρα τα είχε φιλτράρει. Πολλές φορές το να αποκαλύπτει κανείς τα συναισθήματά του είναι μια πρόκληση και η Ariana Grande στο τελευταίο της άλμπουμ το τόλμησε. Επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, και πάμε σε ένα κομμάτι που χάρισε στην Κεϊλάνη 2 Grammys, ένα στην κατηγορία της καλύτερης R&B παρουσίας και το δεύτερο στην κατηγορία του καλύτερου R&B τραγουδιού. Fold It.

από την αείμνηστη Angie Stone που έφυγε αρκετά νέα σε ηλικία, 64 χρονών, τον προπερασμένο Μάρτιο, το Μάρτιο του 25 δηλαδή, έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, ερχόμαστε και φεύγουμε. Και ακόμα και όσοι πήγατε διακοπές το Σεπτέμβριο και επιστρέψατε, στην πραγματικότητα σας έχει πιάσει μια μελαγχολία, αυτή είναι η κατάθλιψη του φθινοπόρου, έτσι τη λένε. Όλα τα καλά πράγματα δυστυχώς τελειώνουν, αλλιώς τι αξία θα είχαν. Πάρτε το χρόνο σας, λένε οι ειδικοί, για να ξεπεράσετε το post-vacation rules, η μελαγχολία του φθινοπόρου. Jesse Ware. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, βασισμένο στον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Το θυμάστε το θέμα, εσείς μεγαλύτερη ride.

Αυτό και αν είναι χορευτικό, ο Άνταλ μιλά στο νέο του τραγούδι για την ενέργεια που προσφέρει απλόχερα η μουσική. I need nobody γιορτάζεις ακόμα και μόνος ή μόνη, γιατί τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Έχεις επιλέξει να νιώθεις καλά, να χορεύεις και να γιορτάζεις, είτε έχεις παρέα είτε όχι. Και έχει βουήξει ο τόπος. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο που συζητήθηκε περισσότερο το καλοκαίρι που μας πέρασε παρά το ότι η Μαντόνα διάλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλια. Και όχι μόνο η βασίλισσα της pop γιόρτασε τα γενέθλια της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφτηκε τα μετέωρα αλλά και την Πάτμο που έκανε πολλές βουτιές και απόλαυσε τα μπανάκια της. Όχι να το πενευτούμε δηλαδή, αλλά η χώρα μας έχει τις καλύτερες παραλίες και τα πιο κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά. Έχω άδικο?

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Μπορεί να είναι K-pop αυτό το συγκρότημα, δημιουργήθηκε όμως πριν από 2 χρόνια στο Los Angeles. Κατσάι, εξαμελέ σχήμα. Γκαμπριέλα, η μεγαλύτερη επιτυχία τους, K-pop φυσικά, και μια και μιλάμε για K-pop, έτσι το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, να σας πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθετε Αθήνα, εσείς που αγαπάτε την K-pop μουσική σκηνή, γιατί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου οι K-pop superstars έρχονται στο Christmas Theater για ένα φαντασμαγορικό live show με κορυφαίες χορογραφίες και με τα μεγαλύτερα K-pop hits και με μουσική από K-pop Demon Hunters, Blackpink, BTS και Cat's Eye που μόλις τώρα ακούσαμε. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτή την ώρα και πάμε για flashback. Πόσο τα αγαπάμε αυτό το τραγούδι, θα μας πάει πίσω στο 1988, Will to Power, Baby I Love Your Way.

ήταν το καινούριο από την Ντάσα με Μέμο και μεταξύ μας τώρα βαριόμαστε να φοράμε ρολόι στο χέρι και έχουμε την εύκολη λύση. Κοιτάζουμε την ώρα μέσα από ένα κινητό. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί εκτός από την ώρα μπορεί να κοιτάξουμε και κάποια ειδοποίηση, κάποια εφαρμογή να ελέγξουμε, έτσι διάφορα πολλά μπορούμε να κάνουμε μέσα από το κινητό, οπότε δεν κοιτάζουμε μόνο την ώρα, κοιτάζουμε και άλλα πράγματα. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, όταν κοιτάζετε την ώρα μέσα από το κινητό και αποκλειστικά μέσα από το κινητό, χάνετε την αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος διαφοροποιείται μέσα από το κινητό σε σχέση με το αν φορούσατε ρολόι. Όσοι λοιπόν δεν φορούν ρολόι, αλλά χρησιμοποιούν το κινητό τους για να βλέπουν τι ώρα είναι, χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Νομίζω ότι μας έχει συμβεί κάποιες φορές, γιατί μας παρασύρουν και ειδοποιήσεις που είναι αρκετές και έτσι η αίσθηση του χρόνου χάνεται. Έχει μια βάση αυτό, αν το καλοσκεφτείτε. Επιστροφή του Morgan Wallen με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ.

The Game of Love, το πρωτότυπο ανήκε στον Κάρλος Σαντάνα και τη Μισελ Μπραντς από το 2002, αν θυμάμαι καλά. Εδώ το διασκεύασαν οι New Radicals σε συνεργασία και πάλι με την Μισελ Μπραντς. Πολύ ωραίο και φρέσκο. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Σε διάλειμμα με Latin καταστάσεις, πρώτες συνεργασίες Σελίνα Γκόμες με Μπένι Μπλάνκο, αυτό το αγαπημένο ζεύγος που ζει τον έρωτα του κάθε στιγμή, και αμέσως μετά ο Bad Bunny με Λίγη Σάλσα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσωη σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ένα τρακ εκπληξή κυκλοφόρησε η Beyoncé μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο δεν είναι καινούριο, χρονολογείται από το 2013, γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé μαζί με τον Pharrell Williams, τίτλος του Morning Dew. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκετε και στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, starblack@gr και Miles Smith, Heaven.

ανάπτυσε την πρώτη της κιθάρα στα 14, ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε να τραγουδά σε διάφορα coffee shops στην Αλαμπάμα. Ο λόγος για την Ellie Doo, αν λέω σωστά το όνομά της, 30 κάτι είναι τώρα, Salt and Lime το πιο πρόσφατο, και μας έδωσε το ένασμα να πάμε πίσω στο χρόνο. 1987, αγαπημένη Fleetwood Mac, από το Tango in the Night.

Σαξοφωνίστας και τραγουδιστής, υπέροχος, Charlie Gear. Έχουμε βάλει και άλλα τραγούδια το ποδό. So Good εδώ μαζί με την Simone Ashley. Και αν κάποια στιγμή μες το καλοκαίρι βρεθήκατε στην Κάριστος και συγκεκριμένα στην παραλία Γαλίδα, σίγουρα σας προσέλκυσε το ενδιαφέρον ένα εγκαταλειμμένο λεωφορείο της δεκαετίας του 70, που απέκτησε όμως μια δεύτερη ζωή καθώς μετατράπηκε σε ένα ιδιαίτερο beach bar. Το λεωφορείο ανήκε κάποτε στη γραμμή 040, Σύνταγμα Πειραιάς, τη μακρινή δεκαετία του 70.

τόσο πολύ θυμίζει η Τίλα. Phoenix Flexing and the Perps on the Beat. Rubbers είναι ο τίτλος και ακριβώς εκεί μας πήγε για ένα όμορφο φινάλε από το χθες. 1986, EG Daily. Σίγουρα κάποιοι που πηγαίνατε στις δίσκο εκείνα τα χρόνια το έχετε χορέψει. Say it. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν όλοι εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: 12.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Is he okay? Like, is he actually okay?

Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.